Μαρίνα Τσούα και στην Ιρά Ιγιώβου. Ελεπώ αν σώκα, εστάγω βετικό. Παρέγγω ότι γίνες κατά μουτικό. Καντάτσε νουν ρίβατε, στα είναι ζηλκό. Καντάτσε νουν ρίβατε, στα είναι ζηλκό. Εστά είναι ζηλκό, εστά είναι ζηλκό. Γοναρία.